0: τα Αγουάχτα Τσόε Αραναρούνα Κατκουλάκ Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα Δόσδιον Βεϊντινουέβε Σόνα Τρες Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677 Άπιο μακλά, ίσλαχ ακουινελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξανε καλεμπάλ, ρικίν ρίτια χελιτή, καρδαμόμο, τσιναούς, ουτσακάλ ραμπάλ σα εμπλικουτάν αίν. Άπιο μακλά, ίσλαχ καβόν, σαλικατήλ τσουρουλικουτάν μιέρκολες ουτσάβαδο, καβόν αχκούι σαλιμποδέγα, τσιρσχουνίν ικουτάν αρούνε καλόκλα ακουέ, αράν λαγκίν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτ χουέβες, κοχάχ σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτ χουέβες, φράι Μπαρτολομέ δε λας κάσας, τσιρουλικουτάν λούνες ουτ χουέβες, να ρούνε κεσμοκό κρυγίν καβόν. Joaquínster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Cahuamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utcahua Oscar Yescal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzelech All Rock Sinquil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Cacuaguanajuan, Utculag Naruna Cacic, Rula Cuacuinc.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.